Ya se yo si no la ojo, Μελωδία Πάτρας 100,4.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Και σε λιώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετήν.

ασεμένα ουραστώ. Ασεμένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω για

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω.

0: σε απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ζηλεύω το μικρό στο γατί. Στα πόδια σχημάτων τον διαβάζει.
2: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας και έχουμε 22 Ιουνίου σήμερα, 7 και 6 η
1: εδώ
0: ώρα.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Ναι, ζέστη λέει, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ωραίο αεράκι.
0: Έχει
1: έξω.
0: Λίγη δροσιά έξω. Αλλά μας περιμένουν και εμάς εδώ, όπως και στην Βόρεια Ευρώπη, υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, σε εμάς οι θερμοκρασίες θα είναι συγκριτικά χαμηλότερες.
1: Ναι, και επίσης σε σχέση με αυτό που ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει, δεν είναι αυτό που παθαίνει η Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, σωστά, έχεις δίκιο. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ πιο ζόρικες θερμοκρασίες, σχεδόν 40. Mm-hmm. Αλλά εδώ βλέπω ότι η θερμοκρασία, τουλάχιστον Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Mm. Οπότε ας προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, τραγουδά της Σφεντώνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντώνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνει τώρα η Βόρεια Ευρώπη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, τι λένε οι ειδικοί? Η απότομη αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα. Ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα ψηλών υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί έναν θερμικό θολό, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το φαινόμενο, που παγιδεύει ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με την ημέρα.
1: Ναι. Πάντως ετοιμάζονται, έχουν περάσει ήδη ένα κύμα καύσωνα πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, περίπου, ίσως και περισσότερο κανένα μήνα, που είχαν αρχίσει να βουτάνε στα ποτάμια.
0: Στη Γαλλία απαγορεύουν το αλκοόλ τώρα μέσα στον καύσωνα.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί έναν εκρηκτικό
0: συνδυασμό. Ναι. Ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια και άλλους υδάτινους όγκους.
1: Ναι, ναι, γιατί οι άνθρωποι βουτάνε μέσα από την απελπισία τους μετά. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και είναι Ιούνιος.
0: Ακόμα
1: και πάμε για το δεύτερο μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε καύσωνα, μπορεί 40 βαθμοί να μας ακούγονται εδώ. Εντάξει, okay, μια κανονικότητα.
0: Αλλά η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι.
1: Πρώτον είναι, δεν είναι, και δεύτερον δεν είναι. Το έχουμε ξαναπεί, στο Παρίσι για παράδειγμα δεν έχει καν air condition. Τα κτίρια δεν έχουν. Είναι παλιά, έχουν επιλέξει να μην γεμίζουν τις προσώπεις των κτιρίων με αυτά τα σιδερένια έτσι, σκαμπό, στα οποία στέκονται πάνω τα air condition. Γενικά δεν είναι προετοιμασμένοι με τον τρόπο που είμαστε εμείς στο Νότο.
0: Λένε πάντως οι ειδικοί πως η άνοδος της θερμοκρασίας χθες, που είχαμε 21 Ιουνίου και ήταν η μέρα του θερινού ηλιοστασίου στο βόρειο ημισφαίριο, ενισχύει τις θεωρίες, ότι τις ανησυχίες μάλλον, για μια πρώιμη και παρατεταμένη περίοδο ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Ναι. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Ίσως να είναι ένα βαρόμετρο αυτή η μέρα για το τι θα ακολουθήσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Νατάσα Μποφίλιου. Όλα είναι μπροστά. 7 και 13 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 22 Ιουνίου σήμερα.

0: 7 και 20 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα. Αν έχετε οικόπεδο που δεν το έχετε καθαρίσει.
1: Καλά, σήμερα είναι η μέρα.
0: Δεν είμαστε εμείς που σας το θυμίζουμε τώρα. Ναι. Το κατάνου φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι η τελευταία προθεσμία.
1: Ναι, για να μην σας το θυμίσουν άλλοι με άλλο τρόπο.
0: Θα σας το θυμίσουν με ένα πρόστιμο. Πολύ απλά, αν το καθαρίσετε. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Τα συνεργεία που αναλαμβάνουν να καθαρίζουν το οικόπεδο για μας.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Πρώτον, δισεύρετα. Δεύτερον, σε χρεώνουν τελευταία στιγμή πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός εδώ.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η παράταση. Έτσι, δηλαδή θα,
0: ναι.
1: Επίσης, έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν χέρια εργατών ενώ ειδικά στην περιφέρεια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν πέσει όλα μαζεμένα και του λέει: έλα, σε παρακαλώ, έλα και από μένα, έλα και από μένα, έλα και από μένα.
0: Α, σήμερα
1: δεν γίνεται. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Τελευταία μέρα.
1: Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο σήμερα να πει σε κάποιον: έλα και από μένα σήμερα. Δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Όποιο δεν το έχει καθαρίσει το οικόπεδό του θα δώσει 500 ευρώ πρόστιμο. Αν έχει κάνει όμω ψευδή δήλωση
1: ότι το έχει καθαρίσει,
0: πρόστιμο 5.000 ευρώ. Για φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Και οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ακαθάριστα οικόπεδα κατά την αντιπυρική περίοδο.
1: Ναι.
0: Διότι από χθες ξεκίνησαν και φωτιές.
1: Ναι, βέβαια, δυστυχώς.
0: Για να έχουμε το νου μας. Τι πρέπει να κάνουμε, δεν οφείλουμε απλά να απομακρύνουμε ξερά δέντρα και κλαδιά και έφλεκτα υλικά, αλλά και να αραιώσουμε
1: και
0: τη θαμνώδη βλάστηση. Όχι. Και να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη να, να πάνε όλα αυτά που θα μαζέψουμε. Σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα αφήνουμε απλά εκεί.
1: Δεν τα
0: αφήνουμε
1: στην άκρη. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η εικόνα είναι η γνωστή. Τα βγάζει από το οικόπεδό σου απ' έξω, τα αφήνει σε μια γωνία, τα βγάζει κι ο άλλος απ' έξω και είναι μικρές γωνίες που θέλουν απλώς ένα σπίρτο.
0: Επίσης, η υποχρέωση αφορά όχι μόνο στον καθαρισμό, αλλά και την υποβολή δήλωση στην ειδική πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει απλά να το καθαρίσεις, πρέπει να το πεις κιόλας επισήμως.
1: Καθαρίστε το, κάντε τη δήλωση να τελειώνουμε με αυτή την υποχρέωση σήμερα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ανόητες αγάπες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 έχει πάει η ώρα. Και πάμε σιγά-σιγά τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέπ. Διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο τον χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα εύρεση τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίες. Έτσι κι αλλιώς, η σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets. Θυμίζουμε ότι έχουμε και ένα διαγωνισμό για την C-Jets. Κερδίζετε εισιτήρια προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Θυμίζουμε εντωμεταξύ ότι μπορούμε να επιλέξουμε με την C-Jets ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το πολύ αγαπημένο μας χειροκρότημα. Μελωδία είναι.

0: Κουντέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις ακούτε μελωδία.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου στο νέο αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».

0: madame.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Aeubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
3: πάντα έντεχνα.
4: Κάτι να γυαλίζει.
3: Πάντα μελωδία.

0: αγαπώ.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας, 7 και 38 η ώρα. Πάμε τώρα σε κάτι που γίνεται αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε από χθες. Έχετε ακούσει για το κηποθέατρο στο Ζάπιο που ήταν να στηθεί και ήταν να ξεκινήσει από χθες να φτιάξουν εκδηλώσεις.
2: Θα γινόταν έτσι μια πολύ μεγάλη. Ήταν κάτι πολύ φιλόδοξο. Είχε ανακοινωθεί και ένα πρόγραμμα διαφόρων παραστάσεων. Θα λειτουργούσε από συναυλιακός χώρος μέχρι μεγάλες οθόνες για να παρακολουθήσει κανείς Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ήταν μια κατασκευή σιδερένια που θα έμπαινε ακριβώς μπροστά από το κτίριο του Ζαπίου. Εκείνα τα σκαλάκια ακριβώς μπροστά θα χρησιμοποιούνταν έτσι ώστε να είναι πάνω στα σκαλάκια η σκηνή, για να γίνεται κάπως έτσι, και ακριβώς από κάτω οι σιδεριές με τις κερκίδες, ας πούμε, με τις θέσεις των θεατών. Γενικά είχε σηκώσει πολύ κουβέντα.
1: Ναι, γιατί οι κερκίδες ουσιαστικά είχαν στηθεί και έκρυβαν την πρόσωψη του Ζαπίου για οποιονδήποτε ήταν απέναντι από το συγκρότημα, αυτό το κτίριο.
2: Ναι. Δηλαδή, γενικά έγιναν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται με τον τρόπο που γίνονται στην χώρα μας, γρήγορα. Κάνανε εκεί τσατραπάτρα ένα πρόγραμμα, βάλανε και μάλλον μερικούς ανθρώπους. Και τώρα φυσικά που όλο αυτό πάρθηκε πίσω, λίγες ώρες πριν το εγκαινιάσει η Big Band του Δήμου Αθηναίων, έχουν αρχίσει οι διαμάχες. Φταίει ο Δήμος, φταίει η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, γιατί ο ένας λέει: εγώ δεν ήταν δική μου δουλειά, λέει ο Δήμος.
1: Και ποιος το ενέκρινε αυτό?
2: Μα ούτε δική μου δουλειά, λέει η Επιτροπή, ήταν. Επίσης, είναι μια ιστορία που συζητήθηκε πάρα πολύ και στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο, επειδή είχαμε την. Τέλος πάντων, πήγαμε όλοι. Και γενικά ήταν άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού. Οι μισοί γκρίνιασαν, μα είναι τώρα κατασκευή αυτή. Οι άλλοι μισοί έλεγαν: εντάξει, μωρέ, εντάξει, δεν έχουμε ηρώδιο. Χρειάζεται η πόλη κάποια μέρη που να έχουν μια ζωντάνια, να γίνουν κάποια θέατρα. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα, αν το βλέπαμε για παράδειγμα στο εξωτερικό, δεν θα μας πείραζε τόσο. Αυτό που για μένα ήταν το μεγάλο θέμα σε αυτή την ιστορία ήταν το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί. Δηλαδή, αν ήταν ένα λαμπερό πρόγραμμα και είχε ανακοινωθεί και αρκετά πριν και είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο η εξέδρα και...
1: Ναι, η εξέδρα όμως ήταν, είναι προκλητική.
2: Ναι. Εντάξει, αν το βλέπεις αλλού δεν θα το θεωρούσες προκλητικό. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει όλο με την ποιότητα όλης της ιστορίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί φάνηκε σαν να υπάρχει κάτι, τέλος πάντων, πρόχειρο, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουμε με Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 παρά 20 η ώρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Έχουμε το χρηματοκιβώτιο με νέο μεγαλύτερο ποσό, διότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 10.000 ευρώ.
4: Στρογγυλά.
3: Στρογγυλότατα. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής το απόγευμα η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει δε 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Είναι πανεύκολο. Στρογγυλότατο. 10.000 ευρώ. Και τώρα η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε να ξέρουμε, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλουμε λοιπόν στο ρεύμα μας είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τα καλέστε τώρα στο 18133 ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, θα τα βρείτε όλα.
0: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ που μας λέει το εξής: αν θέλουμε να απολαύσουμε κινηματογράφο, έτσι καλό κινηματογράφο, μπορούμε σε όλη την Ελλάδα, καθώς το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκομ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο kosmote.gr/Telecom Road Show. Και στις 8 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μία νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
8: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
9: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 10.000 ευρώ.
10: Και αν τα κερδίσεις...
11: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
10: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.000.
10: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
12: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
13: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ουα, μπρακατάβρα, γίνε κύμα!
5: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
8: Bigger, better, spookier.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη από τώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού, που ξεκινά από τη μεταμόρφωση, από το ύψος δηλαδή της Αττικής Οδού, και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση. Από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τουλάχιστον μέχρι το δαχτυλίδι θα έχετε αρκετό μποτιλιάρισμα. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο κυρίως από Γεροκομείο μέχρι να φτάσετε κέντρο, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στάδιο του Καλλιμάρμαρου, στον περιφερειακό του Καρέα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Η παραλιακή φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή προς το παρόν. Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει το γνωστό μποτιλιάρισμα για την ώρα. Αυτά, καλή δύναμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε, Νίκος Πορτοκάλογλου. Στις δεύτερες εδώ η Μελίνα Κανά. Κλείσε τα μάτια σου. Καλημέρα, 8 και 1 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου, 8 και 5 η ώρα. Πάμε τώρα σε μια έρευνα που δεν μας τα λέει καλά. Οι Έλληνες οδηγοί, λέει, σε ευρωπαϊκή μελέτη αποδεικνύεται πως έχουν πολύ αρνητικές επιδόσεις.
1: Καλά, δεν μας λέει και κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Όχι, απλά τα είναι επίσημα για τα στοιχεία. Οι μισοί, λέει, δεν φορούν ζώνη. Καταρχάς.
1: Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Το αυτοκίνητο. Α, ναι, βάζουν αυτή την ειδική. Σαν βελόνα, α πούμε, μια καρφίτσα στο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια το έχουν κάνει υπουργοί αυτά. Μιλάμε τώρα. Ναι. Έχουν περάσει μεγάλες θεότητες από αυτή την χώρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί η ζώνη. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι το 48%? Εντάξει, σχεδόν ένα στους δύο να με φοράει ζώνη. Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο χωρίς ζώνη έξω.
0: Το έβριμα, λέει, αυτό φαντάζει απίστευτο ακόμα και τώρα στο 2026, όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον έχουν αερόσακο. Και αερόσακος χωρίς ζώνη είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, πάμε άλλο. Άλλο με καλό στοιχείο που έχουμε.
0: Το 46% των Ελλήνων οδηγών στέλνουν ή διαβάζουν μηνύματα SMS την ώρα που οδηγούν.
1: Καλά, τώρα κάνετε τέτοια πράγματα. Ποιοι τα κάνετε τώρα αυτά? Δηλαδή, είστε στο Instagram την ώρα που οδηγείτε?
0: Στην έρευνα όμως, λέει, δεν διευκρινίζεται αν αυτό γίνεται εν κινήσει ή την ώρα που το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Όχι. Στο μποτιλιάρισμα.
1: Με αλάρμ. Είναι όλη η Αθήνα είναι με αλάρμ στην άκρη και στέλνει μηνύματα. Αυτοί που βλέπετε και κυκλοφορούν και είναι εν κινήσει και έχουν κινητό στο χέρι, είναι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι στην άκρη για να στείλουν μήνυμα. Ακριβώς έτσι γίνεται.
0: Οι κάμερες AI πάντως αυτά θα φωτογραφίζουν.
1: Εντάξει. Όταν μπουν και όταν βρουν την άκρη.
0: Τώρα, πόσο νταΐδες είμαστε.
1: Ναι, πολύ δυστυχώς και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Γιατί καθημερινά στο δελτίο δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα τα μαύρα. Υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιος κατεβαίνει, πλακώνεται, χτυπιούνται. Δηλαδή δεν φτάνουν τα περιστατικά βία σε γυναίκες, παιδιά, σχολεία. Έχουμε και το δρόμο.
0: Τα μεταξύ μας. 2 στους 10 Έλληνες, λοιπόν, οδηγούς παραδέχονται ότι έχουν βγει από το αυτοκίνητό τους για να τσακωθούν με άλλο οδηγό.
1: Πραγματικά.
0: Για θέματα παραβίασης προτεραιότητας και για πάρκινγκ ακόμα. Τα είδαμε και πριν από λίγες μέρες αυτά.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας, αν το καταλαβαίνεις εσύ.
0: Επίσης, διαπληκτίζονται για το ποιος αργεί να ξεκινήσει όταν ανάβει το πράσινο φανάρι.
1: Τρελαίνονται εκεί. Εκεί τρελαίνεται. Κάποιος τρελαίνεται από πίσω. Πάντα. Εν τω μεταξύ, πάντα αυτός που τρελαίνεται, γιατί είναι πάντα από πίσω από κάποιον που δεν τρελαίνεται? Γιατί δεν είναι αυτός που τρελαίνεται πρώτος να τελειώνει, να βάλει μπρος, να φύγει, να ησυχάσουμε όλοι οι υπόλοιποι? Πώς γίνεται, είναι νομοτελειακό. Ο δεύτερος είναι πάντα αυτός που τρελαίνεται. Γιατί, καλά, όταν αργεί, όταν λέμε αργεί κάποιος, αργεί για κάτι κλάσμα το δευτερολέπτου, έτσι δηλαδή.
0: Ναι, εδώ είναι ένα ερώτημα που προκύπτει βέβαια και είναι πολύ σημαντικό. Είναι το κατά πόσο ψυχικά υγιείς είναι οι οδηγοί. Δηλαδή.
1: Όχι μόνο οι οδηγοί, γενικά.
0: Γενικά.
1: Οι άνθρωποι στη χώρα.
0: Αλλά μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί ή να υπάρχει και αυτή η παράμετρος όταν παίρνουμε άδεια οδήγησης?
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολα θα βγαίναμε όλοι υγιέστατοι.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε υγιέστατοι όλοι. Έχει κι άλλο ψωμί αυτή η έρευνα που διαβάζουμε εδώ στο Reader.
0: Ωραία,
1: για την οδηγική μας συμπεριφορά.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Είσαι ωραία σαν αμαρτία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 και 12 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για μια νέα μελέτη ευρωπαϊκή για τους Έλληνες οδηγούς, μεταξύ άλλων. Ναι. Έλεγαμε πριν ότι οι μισοί δεν φορούν ζώνη, δεν φοράμε ζώνη.
1: Ότι είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε κάτω για να πλακωθούμε.
0: Ναι, οι μισοί
1: σε
0: επίσης.
1: Σε μένα χειρόφρενο και κατεβαίνω, επί τόπου.
0: Μισό λεπτό. Επίσης, οι μισοί από εμάς χρησιμοποιούμε το κινητό την ώρα που οδηγούμε. Μέσα στο αυτοκίνητο,
1: τώρα
0: στέλνουμε μηνύματα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Έρευνα γι' αυτό. Επίσης, λέει το 55% των Ελλήνων οδηγών βρίζουν όταν οδηγούν, ενώ 3 στους 4 παραδέχονται ότι έχουν οδηγήσει παραβιάζοντας το όριο ταχύτητας, έστω και για μια μικρή χιλιομετρική απόσταση. Καλά, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι. Το 3 στους 4 είναι και λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας.
0: Γιατί
1: ενίοτε είναι και πολύ χαμηλό, θέλει και διόρθωση.
0: Ναι, γιατί όμως είναι χαμηλό, υπάρχει λόγος. Η ύπαρξη των ορίων ταχύτητας είναι για να μας προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα να σταματήσουμε
1: προφανώς
0: το αυτοκίνητό μας γρήγορα, να
1: εννοείται
0: φρενάρουμε αν κάτι συμβεί. Για παράδειγμα, πεταχτεί μπροστά μας ένα παιδί.
1: Εννοείται. Εγώ δεν λέω ότι καλώς κάνουμε και τα παραβιάζουμε.
0: Όχι, απλά,
1: αλλά ναι, κάποιες φορές ναι, είναι.
0: Γι' αυτό το λόγο βάζουμε όρια.
1: Είναι λογικό να τα παραβιάζεις μέσα στη μέρα, αν οδηγείς ειδικά πολλές ώρες. Επίσης, ένα άλλο που έχει έτσι ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, οι Έλληνες, θεωρούν ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί το ζήτημα της απίθαρχης οδήγησης είναι να τοποθετηθούν κάμερες παντού. Οι Έλληνες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, αποτελούν υπόδειγμα οδηγού στους δρόμους, καθώς την πρώτη φορά που θα ξεπεράσουν, έστω και για 1 χιλιόμετρο, το όριο ταχύτητα σε μια περιοχή, θα λάβουν αμέσως την κλίση στο κινητό και έτσι θα φροντίσουν πολύ γρήγορα να μην υποπέσουν στο ίδιο σφάλμα. Δηλαδή, στο εξωτερικό, αυτό που λέμε είναι ότι. Που συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα, δεν συμβαίνει μόνο στην οδήγηση. Με το που πάμε έξω γινόμαστε άλλοι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: τα δεχόμαστε
0: εννοείται,
1: όλα,
0: εννοείται.
1: Είμαστε πολύ συνεπείς απέναντι στο γράμμα του νόμου. Εδώ όχι, αλλά αν έξω πας και 1 χιλιόμετρο είναι ακραίο.
0: Ναι.
1: Ακραίο το 1 χιλιόμετρο. Λες, εντάξει, θα περάσω το όριο για 10 χιλιόμετρα, για 15.
0: Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η μίμηση,
1: ναι,
0: και πόσο σημαντικές είναι οι τιμωρίες.
1: Όχι, γιατί και πόσο εύκολο ο άνθρωπος προσαρμόζεται όταν υπάρχει.
0: Αυτό εννοώ με τη
1: μίμηση. Όταν εφαρμόζεται αυτό που υπάρχει ως νόμος.
0: Θυμίζουμε δε ότι τα πρόστιμα εκεί έξω είναι πολύ τσοχτερά.
1: Ναι, και στην Ελλάδα είναι πολύ τσοχτερά. Αλλά άμα δεν σου έρχεται το χαρτάκι στο σπίτι, μπορεί να μην πιστεύεις ότι θα σε πιάσουν ή ότι θα μπουν οι κάμερες ή ότι τελικά θα καταλήξει κάπου όλη αυτή η μικρή παράβαση που κάνεις.
0: Η συγκεκριμένη μελέτη, λέει, δείχνει πως οι Έλληνες είναι κακοί και αγενείς οδηγοί και πως δεν σέβονται αυτό το άγραφο savoir vivre των δρόμων όταν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Αυτό που λες και εσύ. Όταν,
1: ναι,
0: όμως είναι στο εξωτερικό, μεταμορφώνονται σε υπόδειγμα οδηγού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χαρούλη και το Χειμωνανθό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 22 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Πανεύκολο ποσό για να το θυμάστε. Πώς παίζουμε το παιχνίδι? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, όχι εμείς, εσείς δηλαδή. Στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα γίνεται η κλήρωση και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Το ποσό είναι πανεύκολο. Έχετε, το σημειώνετε κάπου, αν τυχόν θεωρείτε πως θα το ξεχάσετε, και κάντε υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Η μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πρωινό Δευτέρας. Και τώρα η ανισόπεδη δίσκο Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: 8 και 27 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση, τη νέα του ταυτότητα. Φέρνει η διαφήμιση τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry που και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαθαίνουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, γιατί στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις. Θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε τώρα στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Ερχόμαστε με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές και με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σε αγαπώ να προσέχεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδι.

0: σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την πεπτή.

0: Control κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Η σιωπή είναι μια άγνωστη που έρχεται τη νύχτα. Ανεβαίνει τη σκάλα χωρίς να ακούγονται πατήματα. Μπαίνει στην κάμαρα και κάθεται στο κρεβάτι μου. Μου φοράει το δαχτυλίδι της και με φιλεί στο στόμα. Τη γδύνω. Μου δίνει τότε τις βελόνες και τα τρία χρώματα, το κόκκινο, το μαύρο και το κίτρινο. Και αρχίζω να κεντάω. Η σιωπή, Γιώργης Παυλόπουλος.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ωραία για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 φωνές, είτε τυχαία είτε με προσπάθεια.
1: Για πάμε για την επόμενη.
0: Μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας τη Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Ορίστε.
0: Στέλλα, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Στέλλα,
1: τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα.
0: Στέλλα, με τι ασχολείσαι?
3: Δικηγόρος είμαι.
0: Δικηγόρος, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ με τις φωνές.
3: Ναι, βέβαια, φυσικά.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Στέλλα, έχεις βρει ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Σε περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή αν τα βρεις. Αν βρεις τη φωνή.
3: Θα πω τον Τάσο Ιορδανίδη.
0: Τον ηθοποιό. Τάσος Ιορδανίδης. Μα το μηχάνημα παρακαλώ.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Στέλλα, λάθος.
1: Δεν θα βγάλω το καλοκαίρι έτσι.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Στέλλα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Εσείς μήπως καταλάβατε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Τέλος πάντων, κάπως πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Διαπροσπαθείτε λίγο. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το βρίσκεται, για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε, στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε. Η Χριστίνα Γκόλια τραγουδά, ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 παρά 20.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 22 Ιουνίου, 8 και 48 πάει η ώρα. Επειδή πολλή λόγο γίνεται για το λαγοκέφαλο, αυτό το ψάρι το πολύ επικίνδυνο που μα έχει τρομάξει αρκετά, καλό είναι να υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Καταρχά, δεν υπάρχει παρέα που να μην το συζητάει. Όπου και να πα. Δηλαδή, είτε πα Αιγαίο, είτε πα Πελοπόννησο, είτε πα από το προστό Ιόνιο, εδώ έχει έρθει. Εσεί έχετε δει. Τι λένε οι ψαράδε τη περιοχή.
0: Λοιπόν, συμβουλέ. Γιατί οι ψαράδε παίρνουν το μεγαλύτερο ζόρι.
1: Βέβαια. Η αλήθεια
0: είναι αυτή. Γιατί του καταστρέφουν την ψαριά,
1: τρυπούν
0: τα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Όμω, εμεί ω λουόμενοι, όπω λένε και οι δημοσιογράφοι στι ειδήσει, εμεί λοιπόν ω κολυμβητέ, τι κάνουμε. Άμα πετύχουμε μπροστά μα λαγοκέφαλο.
1: Ναι, καταρχά δεν κάνουμε πλάκα. Δεν είναι κάτι για να κάνει πλάκα.
0: Ναι.
1: Να το πλησιάσει, να το αγγίζει, να βγάζει φωτογραφίε, να ανεβάζει βίντεο.
0: Να φωνάξει παιδιά εκεί τριγύρω, λέτε να το δείτε.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι εγκληματικό. Ναι. Αν σκεφτεί κανεί ότι έχει πολύ κοφτερά δόντια και αν μπορεί να κόψει ενό μεγάλου κάποιο άκρο, σκέψει τα παιδάκια που είναι σαν μαράκια τα χεράκια τους.
0: Ωραία, αν κολυμπάμε λοιπόν και το δούμε το ψάρι κοντά μας, δίπλα μας, τι κάνουμε.
1: Το ψάρι δεν είναι πειράγχας, έτσι. Μην τρελαθούμε εντελώς.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: πρόκειται λοιπόν
1: να μας επιτεθεί.
0: Η καλύτερη αντίδραση είναι η ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Απλά καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Χωρίς πανικό.
1: Είναι προφανές ότι αν το δούμε και αν το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν είναι ότι αναγνωρίζει κανείς. Μπορεί να πρέπει να φοράς μάσκα, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ έξω για να το αναγνωρίσεις. Όλα τα ψάρια μπορεί και να σου φανούν ίδια, ειδικά αν δεν είναι έτσι πολύ μεγάλα για να είναι μεγεθυμένα τα χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι ένα ψάρι που θα μας φάει, δεν είναι λευκός καρχαρίας, έτσι. Χρειάζεται μια απόσταση, ένα σεβασμός, θα αποφύγουμε την επαφή. Καλά, σίγουρα θα αποφύγουμε το να το φάμε, αν το ψαρέψουμε τελικά. Και επίσης ας συνεχίσουμε τη βουτιά μας. Αυτό είναι πιο πιθανό, μάλλον το πιθανότερο, είναι ότι αυτό θα απομακρυνθεί από μας. Και ότι σίγουρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε trend. Δηλαδή να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Να αρχίζουμε να τραβάμε βιντεάκια για να τα ανεβάσουμε στα social. Αφήστε τον στη μοίρα του και εμάς στη δική μας για να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτό το δίκτυο που χρειάζεται για να το πολεμήσουμε.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να παίρνουν οι ψαράδες επιδόματα.
1: Βέβαια. Όταν το αλλιεύουν.
0: Όταν το ψαρεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το ατελιέ τώρα και Παπαζό και Ακύλας.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε τη Φαρμασεύ, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Γρατή. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που...

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας, 9 ακριβώς η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά, και στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Φυσικά, όπως επίσης στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρη και μετά, και θα βρείτε κίνηση και στην άνοδο λίγο μετά το Χολαργό, πριν φτάσετε Αγία Παρασκευή. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην άνοδο της Συγκρού, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από τη Νέα Σμύρνη σχεδόν, και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, όλη ευθεία πάνω δηλαδή, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, άνοδος Πειραιός ποτηλιαρισμένη, άνοδος Αλεξάνδρας, και η παραλιακή φαίνεται να δείχνει έτσι σχετικά χαλαρή. Θα βρείτε κίνηση μόνο από το στάδιο Ινής και Φιλίας μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι και στο ρεύμα προς Πειραιά. Συγγνώμη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα συναντήσετε κίνηση εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία.
2: Ματούλα
1: Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας και συνεχίζουμε με ένα φιλί. Είναι η Χάρης Αλεξίου. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου, σήμερα 9 και 6 ώρα.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το αστυνομικό δελτίο, γιατί κάθε μέρα αυτά τα μεγάλα παράθυρα των site, των γνωστών site, έχει λίγο πόλεμο, λίγο την ελληνική πραγματικότητα, λίγο ακρίβο και μια γυναικοκτονία δίπλα. Ή τέλος πάντων κάτι από το αστυνομικό δελτίο πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι όμως τα περισσότερες οι γυναικοκτονίες ή έχουμε αυτή την αίσθηση πια ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, μαθαίνουμε τα περιστατικά περισσότερο, γίνονται περισσότερα γνωστά, αναζητούν γυναίκες βοήθεια. Αυτές οι γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον πολύ βάναυσο τρόπο από αυτά τα ακτίνη έχουν πριν ζητήσει βοήθεια, υπάρχουν οι δομές για να τις βοηθήσουν. Έβλεπα τώρα τα στοιχεία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, για το πόσες καταγγελίες έχουμε μέσα στο 2026, πόσες είναι οι συλλήψεις, πόσες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, πόσες γυναίκες οι περισσότερες και όχι μόνο τέλος πάντων έχουν αναζητήσει βοήθεια. Τα στοιχεία λοιπόν που προκύπτουν λένε ότι τους 4 πρώτους μήνες του 2026 έχουν γίνει 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. 6.500 τους 4 πρώτους μήνες του 26. Και αν μας φαίνεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλος αριθμός, να πούμε ότι είναι μικρότερος από το 25, ότι το 25 ήταν χειρότερη χρονιά. Η μείωση κάτι δείχνει, ενδεχομένως ότι κάποια μέτρα παίρνονται, ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι, κάποια προστασία που μπορεί να βρουν οι γυναίκες. Ή ότι
0: κάποιες γυναίκες φοβούνται.
1: Ή ότι έχουν μιλήσει περισσότερο πια. Θέλω να πω, έχουν βρει τον τρόπο να προστατευθούν. Λοιπόν, από τις 6.500 καταγγελίες έχουμε 3.850 συλλήψεις. Εγώ βαίνονται τόσο εξωφρενικά αυτά τα νούμερα, δεν έχει σημασία αν έχουν λίγο πέσει 10% σε σχέση με πέρυσι, αλλά σκέφτομαι ότι αυτοί οι 4.000 περίπου άνθρωποι που έχουν συλληφθεί και 6.500 καταγγελίες είναι άνθρωποι δίπλα μας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε σε μια επαρχιακή πόλη που είναι ακόμα πιο γνωστά. Τα πρόσωπα αυτά που έχουν πέσει θύμα αυτής της βίας ζουν δίπλα μας. Και ίσως πέρα από τις καταγγελίες που γίνονται στις αρμόδιες αρχές ή στις γραμμές αυτές που είναι ειδικές, μήπως και εμείς θα έπρεπε να μιλάμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή δεν φτάνει να λέμε μετά αν ναι, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ήθελε να πάρει διαζύγιο, αν ναι, είχε κάνει καταγγελία στην υπηρεσία, της είχε ζητήσει μετάθεση, αν ναι, ο ψυχολόγος που τον παρακολουθούσε είχε δει κάποια ψήγματα, κάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι 6.500 καταγγελίες για 4 μήνες. Νομίζω ότι όλους πρέπει να μας προβληματίσει αυτός ο αριθμός.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Το τραγούδι «Φοβάμαι» στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 9 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Θυμηθείτε απλά τον αριθμό αυτόν. 10.000 ευρώ. Καθώς αν στείλετε μήνυμα στο 19.600 και γράφετε μόνο win στο μήνυμα αυτό, και κληρωθεί το μήνυμά σας την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν, θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. 10.000 ευρώ, σημειώστε το ποσό, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Δεν είναι και δύσκολο, μέχρι την Παρασκευή 10.000, αυτό.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε στα κλασικά μας τώρα, από το άλμπουμ Ο Άγιος Φεβρουάριος, η Σούστα πήγαινε μπροστά. Η μουσική του Δήμου Μούτσι, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 20 πάει η ώρα. Mm-hmm. Πάμε λίγο Times Square.
1: Πάμε λίγο Times Square, γιατί εκεί στο μεγάλο, τέλος πάντων, σε αυτήν την πολύ μεγάλη οθόνη, που τώρα πια είναι και αυτές τις μέρες είναι πολύ, γίνεται πολύ δημοφιλής. Πάντα είναι, δηλαδή έχει χαμό η Times Square.
0: Για την κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης.
1: Ναι. Αυτή που δεν μοιάζει πολύ με πλατεία, είναι λίγο ένα περίεργο. Είναι σαν να
0: μπαίνεις
1: πραγματικά σε ένα. Είναι λίγο Star Trek αυτή η κατάσταση. Είναι τεράστιες οθόνες, πολύ ακριβές διαφημίσεις. Τέλος πάντων, εκεί ήταν τα παιχνίδια με τους Knicks που ξέρεις. Ήταν και στα πλαίσια των εορτασμών πάρα πολύ χαμός από κόσμο. Τώρα έχει πολύ κόσμο γιατί προβάλλονται συχνά και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε γενικά είναι και τουρίστες καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Οπότε τώρα στο μεγάλο, έτσι, στη μεγάλη οθόνη εκεί που έχει διαφημίσεις, είδαμε και λίγο Ελλάδα.
0: Διαφημίζεται το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε και άλλους Αμερικανούς.
1: Αυτό σημαίνει Αστυπάλαια, Τέλενδος, Λειψή, Φαρμακονήσι, Πάτμος, Φολέγανδρος, Σίκινος. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά είναι περίπου τα νησιά. Όλα αυτά τα μικρά που θεωρούσαμε δικούς μας παραδείσους έχουν μπει μέχρι την Times Square. Οπότε κάντε το λίγο το λογαριασμό,
0: ναι,
1: για το τι πρόκειται να γίνει. Θα είναι η νέα ανακάλυψη. Τέλος πάντων,
0: εντάξει. Είναι μια νέα επένδυση τουριστικής ανάπτυξης τώρα και σε αυτά τα νησιά.
1: Ναι,
0: δεν θα γλιτώσει κανένας.
1: Τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε φυσικό αέριο και το ρεύμα του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας. Θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μάθετε λεπτομέρειες. Θα δείτε τι ταιριάζει σε εσάς ή στο 181133 με ένα τηλέφωνο.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box, που μας λέει το εξής αυτή τη φορά, ότι στο Box δεν χρειάζεται μελετήσεις, να κάνεις πολλές μεγάλες συγκρίσεις προσφορών, γιατί εκεί μπορείς να συνδυάσεις και πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα ενθουσιαστείς πραγματικά με κάθε παραγγελία. Λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε με Box το delivery που πάντα κερδίζεις. 9 και 24 η ώρα, σε λίγο έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε εμείς εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι

0: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λύγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4,6 ρίχτερ νότιο-δυτικά της Ακίνθου. Κόκκινο συναγερμό και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες

0: φώτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μελωδία Πάτρας, 100,4.

0: Διακοπές. Ήταν ένας μήνας οι διακοπές τότε.
1: Μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να ταξιδέψει για τουρισμό φέτος.
0: Καλά, ένας στους δύο δεν είναι λίγο, ένας στους δύο είναι μισή.
1: Παλιότερα ήταν σχεδόν όλοι.
0: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Από αυτούς όμως, το 35% θα μείνει σε δικό του εξοχικό και το 18% θα φιλοξενηθεί σε εξοχικό τρίτων.
0: Ναι.
1: Μόνο το 14% έχει σχεδιάσει διαμονή σε ξενοδοχείο.
0: Ναι, καλά, τώρα αυτό που λέτε τα εξοχικά. Ναι, επειδή ήμουν χθες το βράδυ σε μια κουβέντα σε ένα οικογενειακό τραπέζι και αρχίζουν τα logistics των παιδιών. Γιατί πραγματικά είναι Excel. Το ποιους έχουν καλέσει. Ότι υπάρχει όριο. Παιδιά, όχι πάνω από δύο παιδιά κάθε φορά. Και όχι και τα δύο παιδιά καλεσμένους. Δηλαδή δεν μπορεί να μου φέρετε από δύο παιδιά ο καθένας, γιατί ξαφνικά θα γίνω πολύτεκνη. Δεν θέλω 10 παιδιά, 4 παιδιά φιλοξενούμενα στο σπίτι. Και το τι γίνεται με κανονίσματα. Εγώ θα πάω σε αυτό το εξοχικό εκείνες τις μέρες.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: καλά
0: να έρθει και εμένα. Εγώ έχω καλέσει αυτό. Πραγματικά είναι τρέλα.
1: Κάνεις και Excel μετά για να τα.
0: Μόνο με Excel βγαίνει. Εχθές τα βάζαμε κάτω όλα τα ξαδέρφια. Ποιος θα έρθει πού, σε ποιον. Και δεν έβγαινε το καλοκαίρι. Λοιπόν, κανονιστείτε.
1: Στην ίδια ανάρτηση από το CNN Greece διαβάζουμε επίσης ότι ήταν πρωτοφανές το ενδιαφέρον του κοινού για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Δεν
1: με τις αιτήσεις λέει να ξεπερνούν τις 800.000.
0: Βέβαια, μα δεν έχει άλλη επιλογή ο κόσμος. Λογικό δεν είναι.
1: Για τα βάουτσερ διακοπών είχαμε συμμετοχή 25.000 συνταξιούχων. Του πρώην ΟΑΕ, αλλά και για το ΧΙΟΣ Κύθυρα ΠΑΣ 2026 των 250-300 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Και κουράγιο. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» από τα καινούργια του. 9:38 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 10 παρατέταρτο η ώρα. Τα κουνούπια έχουν αρχίσει να σας τσιμπάνε πολύ, να σας αναπλούν πολύ.
1: Πάρα πολύ, ευτυχώς λίγο φύσαγε, έως πολύ φύσαγε, ξεπαγιάσαμε στην επίδαυρο το Σάββατο, αλλιώς θα μας είχαν κάνει, αν δεν φύσαγε, πραγματικά.
0: Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία πανευρωπαϊκά για το τι ασθένειες μεταδίδουν τα κουνούπια. Mm-hmm. Και η Γαλλία έχει βρει μία μέθοδο πρωτοποριακή ομολογουμένως για να περιορίσει τη μετάδοση ασθενειών μέσα από τα κουνούπια. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Παράγει μαζικά αρσενικά κουνούπια τίγρης, τα οποία λέει μετά εκτίθενται σε ακτίνες Χ και έτσι τα κάνουν στήρα.
1: Δεν μπορώ πραγματικά, θα στηρώσω το κουνούπι.
0: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ναι, τα έντομα αυτά απελευθερώνονται σε αστικές περιοχές, ναι, ζευγαρώνουν με θηλυκά κουνούπια. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Δεν μπορούν να κάνουν απογόνους.
1: Δηλαδή, κάνουμε μαζικούς ευνοχισμούς κουνουπιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα τους κάνουν στήρους για να εμποδίσουν την
1: στήρωση το κουνούπι.
0: Βρίσκουν τα θηλυκά και ζευγαρώνουν μαζί τους, αλλά όταν εκείνα γεννούν αυγά, τα αυγά αυτά δεν εκολάπτονται.
1: Μάλιστα.
0: Η μέθοδος αυτή είναι πανάκριβη. Διαβάζουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά συμβάλλει, ναι, και θα συμβάλλει περισσότερο στο να μην μεταδίδονται ασθένειες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τα
1: βασικά
0: πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά.
1: Διότι, κακά τα ψέματα, το ένα κουνούπι με το άλλο, όταν ζευγαρώνουν, μεταδίδει τη μία. Το κουνούπι που έχει την ασθένεια τη μεταδίδει και στον άλλο. Οπότε θα τους κόψουμε το ζευγάρωμα, ναι, με τον γνωστό τρόπο, όπως είπαμε. Μπας και γλιτώσουμε κάτι. Ορίστε.
0: Τίποτα, μάλλον κάποιο λάθος έγινε.
1: Σίγουρα κάποιο λάθος έγινε, γιατί ακούστηκε μια φωνή.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
0: Συνεχίζουμε. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, το τραγούδι Εκδρομή είναι πρωινό Δευτέρας.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος και η εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα σκάσουμε σίγουρα. Γιατί περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έρχονται 35
1: επόμενες μέρες. Υπομονή εδώ. Λίγο ακόμα θα κρατήσει.
0: Ακολουθεί την παρέα μας τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε αύριο στις 7 και συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα.
1: Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακία.
10: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Σαν σύννεφα, σύννεφα κι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάησο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγικό.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
12: Θέλει μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μυρωδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα.

0: Ελληνική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μου με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σου μιλώ και κοκκίνη.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τα χορεύεις μου λέγες να σωθεί γενείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάνεις φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα

Δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακία.
5: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
10: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες

0: Γιοχέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαβέρια Μαριολά, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι και επίσημα πια, γιατί χθες ήταν η επίσημη έναρξη της εποχής. Το θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του έτους. Οπότε καλό μας καλοκαιράκι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου που γιόρταζαν επίσης χθες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που είναι παρόντες με τον ίδιο τρόπο που έχουμε μάθει να το περιμένουμε μόνο από τις μαμάδες και πάνε κόντρα στα στερεότυπα. Φροντίζουν και αποδεικνύουν έμπρακτα τι πάει να πει ισότιμος γονιός. Έτσι, μεγάλη υπόθεση. Χρόνια τους πολλά. Πάμε να συνεχίσουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Έτσι ακριβώς, όλα είναι μπροστά. Η απαραίτητη δόση αισιοδοξία στο απόγευμα της Δευτέρας. Νατάσα από φίλου στον αέρα του Μελωδία με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Χθες το υποδεχτήκαμε. Θα πω καλό καλοκαίρι σήμερα αρκετές φορές. Είμαι και καλοκαιράκιας και μέχρι στιγμής μας έχει κάνει έτσι και δροσερό καιρό, δεν μπορείτε να πείτε. Κατά τα άλλα, κίνηση αυτή την ώρα σε τρεις δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν η νότια Ποσειδώνα στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, η Εθνική στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και η Αττική οδός σε ένα μεγάλο κομμάτι από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Κλασικά σημεία. Επίσης, δώστε λίγη προσοχή στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ελαιώνα, λίγο νωρίτερα, λίγο μετά την Πέτρου Ράλη. Έχει εκεί μποτιλιαριστεί το σύστημα. Βλέπω ότι είναι κόκκινος ο χάρτης. Τι άλλα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου ζεϊμπέκικα. Πρώτος το τραγούδισε ο Δημήτρης Μητροπάνος και μας έκανε να το ξαναγαπήσουμε ο Μίλτος Πασχαλίδης. Έρωτας Αρχάγγελος.

Τι ωραίο να με προσέχεις, να με αντέχεις για εκείνες τις στιγμές που απλά θέλουμε κάποιον δίπλα μας, χωρίς να λέμε πολλά-πολλά. Απλά να είναι κάπου εκεί να μας προσέχει. Νίκος Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλιγοπούλου στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι. Και θυμίζω ότι υποδεχόμαστε το καλοκαίρι αυτή την Παρασκευή, κληρώνοντας το χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ. Ολοστρόγγυλο το ποσό, δύσκολο να το ξεχάσετε, αλλά σημειώστε το για κάπου αν θέλετε. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα εκεί γύρω στις 4. Να έχετε το νου σας αν δηλώσετε συμμετοχή. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό ποσό. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, μπορείτε να γίνετε φίλοι του Μελωδία και να παίρνετε το εβδομαδιαίο ποσό στο mail σας. Και θυμίζω πως δηλώνετε συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε την Σίτζετς. Γιατί ξέρουμε ότι ταξιδεύοντας με Σίτζετς φτάνουμε γρήγορα και άνατα στον προορισμό μας. Τώρα μπορούμε να ταξιδέψουμε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και να φτάσουμε σε μόλις 5 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και έχουμε διαγωνισμό, θυμίζω μπορείτε να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets, στέλνοντας.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Η Ελένη λέει, γιατί νιώθουμε μόνοι ενώ έχουμε κόσμο γύρω μας.
4: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
4: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Έτσι κι αλλιώς θα έρθεις. Γιατί όχι τούτη τη στιγμή. Σε περιμένω. Αδύνατο να επουλωθεί το τραύμα. Όλα τα φώτα τα σβήσα και η πόρτα μου ανοιχτή. Να μπεις εσύ καθημερινός και σπάνιος ως θαύμα. Όποια μορφή σ' αρέσει πάρει για να έρθεις. Προς θάνατον. Άννα Αχμάτοβα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτό το σαν εσένα σαν εμένα στο τέλος, ναι, μπορεί να σε κάνει να κλάψεις. Ένα υπέροχο τραγούδι με τους στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και τη μουσική του Γιάννη Σπάνου. Βίκη Μοσχολιού και Άνθρωποι Μονάχοι. Ναι, και αυτό είναι Γιάννη Σπάνο. Θυμίζω με αυτή την αφορμή την κασέτα μας για τον σπουδαίο αυτό δημιουργό, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Έτσι, να σπεύσετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Να σας πω και μία πρόταση για απόψε. Απόψε στην Τεχνόπολη θα είναι οι σκιαδαρέσες. Ευκαιρία, αν δεν τις έχετε δει ζωντανά, να τις δείτε. Είναι απολαυστικές. Έχουν πάρα πολύ χιούμορ και υπέροχα τραγούδια που εκφράζουν έτσι πάρα πολύ την εποχή μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Διθέσιο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
10: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
11: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
9: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
11: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 10.000 ευρώ.
11: Και αν τα κερδίσεις...
12: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
11: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.000.
11: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
11: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
19: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
20: Vogel, υγιένα και φυσικά.
19: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
21: Καλοκαίρι 2026.
22: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ.
23: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
21: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
22: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
24: Bigger, better, spookier.
25: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
28: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
29: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
30: Ακούμε μπροστά.
31: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
32: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
30: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ενδεχομένως να είναι εξίσου καλό με τον τρόπο της Πάστα Φλόρα. Τρέλα δεν είναι η ζωή αυτή, δεν είναι μια ωραία τρέλα? Μονάχα που έρχεται η Δευτέρα, η καινούργια εβδομάδα, και μετά το Σαββατοκύριακο λες καλύτερα να μην ερχόταν το Σαββατοκύριακο, γιατί χαλαρώνω, αφήνω τους ρυθμούς να αλλάξουν και μετά άντε πάλι να το πάρεις από την αρχή. Τέλος πάντων, εδώ προς το τέλος της μέρας μπορεί να βρούμε τους κανονικούς ρυθμούς μιας καινούριας εβδομάδας. Τα ραδιόφωνα άλλωστε παίζουν μελωδία στους 99,2. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας τραγουδούν «Γέλα πουλί μου γέλα και είναι η ζωή μια τρέλα». Και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σαν να συμπληρώνει το παζλ. «Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις» ή κάπως έτσι. Δηλαδή τι όμορφη που είσαι όταν κλαις. Και άλλα τέτοια χαριτωμένα ανδρικά. Στους στίχους του Ισαάκ Σούση. Στο απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιούνιος κιόλας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, τα υπέροχα τραγούδια του Γιάννη Σπανού και στην οδό Αριστοτέλους για μια στιγμή, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη Χάρη Αλεξίου να γυρίζει πίσω το ρολόι του χρόνου. Στις 12 Ιουλίου θα συναντηθούμε στον Λυκαβητό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ήταν Τσανακλείδου, η Ιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η νεότερη Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λάμπρος Βασιλείου θα είναι εκεί για να μοιραστούν μαζί μας και την οδό Αριστοτέλους. Μελωδία στους 99,2. Να μ' αγαπάς λίγο ακόμη για τη Δευτέρα, για να βγει η εβδομάδα δηλαδή. Ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας με τον Νίκο Τερζή. Πρωτακούστηκε σε κάποια τηλεοπτική σειρά, είχε εκεί μια διαδρομή και μια μεγάλη επιτυχία. Λειτουργεί και αυτόνομα όμως, μακριά από το τελετουργικό, το επιστρέφω στο σπίτι και θέλω να δω οπωσδήποτε την αγαπημένη μου σειρά. Καλοκαίρι και επίσημα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Είμαστε το καλοκαίρι.
9: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
10: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
24: Τα χείλη μου ξέρα.
23: Το Βάλι των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Περπατώντας πάνω στον ίσκιο μου, έκπληκτος, ανακάλυψα ότι είμαι πιο μικρός από όσο φανταζόμουν. Κι έτσι έντρομος, αποφάσισα να κρυφτώ πίσω από τις σκιές των άλλων. Σκιές, Ιωάννης Πανούσης.
27: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μια στο Θεό, μια στο Βυθό, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, μια να κοιτάς ψηλά, μια να μετράς τα βήματά σου. Γενικά, να μετράς τα βήματά σου και να μην μπερδεύεσαι, να μην χάνεις το μέτρημα. Αυτό δεν είναι το στοίχημα. Η μαθισμένη καρδιά των Pixlax και το μέτρημα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη με την Νατάσα Μποφίλιου. Ας τα βάλουμε πάλι κάτω, να δούμε πόσες είναι και οι αντοχές μας. Μελωδία στον αέρα 99,2.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Δημήτρης Μπάσης στις κασέτες μας με Νεξέδες και Ζουμπούλια, αυτό το υπέροχο παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι που έφτασε ως τα Επτάνησα σαν αεράκι και έγινε τραγουδάκι του γάμου, νανούρισμα, παιδικό τραγουδάκι με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Και το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια Ουδής, μας ενημερώνει σήμερα το Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan. Στη διαφημιστική μας ζώνη, το Autan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει υψηλή προστασία με 50% προστασία έως 10 ώρες, προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού, και για πιο καθημερινές καταστάσεις για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν χαιρόμαστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
1: Θέλει μελωδία.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.